Το λοιπόν, στην Πάφων έχουν φεστιβάλ, πολυέμερη εκδήλωση στο μεσαιωνιακό κάστρο της Πάφου με τοπικές και διεθνές μπύρες και ζωντανή μουσική. Όποιος είναι τυχερή και είναι στην Κύπρο. Οι φεστιβάλ μπύρας Πάφου έχουν και στο Κίτιν. Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση στο Κίτι, επαρχία Λάρνακας, με ζωντανή ψυχαγωγία. Μην ακούτε το γιατρού. Μπούρδες που έλεγε. Λοιπόν, υπάρχει και φεστιβάλ Μαχαλεπί στον Αμίαντο. Μια γιορτή που αφιερωμένη στο Μαχαλεπί των παραδοσιακών, δροσερών, κυπριακών γλυκών με ροδόσταγμα. Αλλά καταστρέψαν το τέλεια. Το κάποτε κάμνα το Μαχαλεπί μέσα σε έναν πιάτο πλακί και βάλα στην αθόνερο από πάνω ροδόσταγμα και που τον τη ζάχαρη. Και τώρα το κόφκο και το βάλα μέσα στο ψυγείο να αγκρίω, διότι είναι πολλά ωραίων δροσερών. Τώρα το κόφκουν τετράγωνο από τον πάγο του ψυγείου και βάλουν όλα μαζί και βάλουν και κάνουν ποσά μπαγάκια μαζί και θωρείς το κελαρί σου. Να μην το πράγμα μες στο πιάτο. Τέλος πάντων, γίνεται φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων στην Γιόλου. Τώρα πέστε μου που είναι η Γιόλου, να πρέπει να κοιτάξω. Ετήσιο φεστιβάλ που αποδεικνύει τοπικά αγροτικά προϊόντα με ζυμωμένα ψωμιά, παραδοσιακούς χορούς και τα λοιπά. Τέλος πάντων, πάμε να αρκετά. Σας παίξω ένα τραγουδούι τώρα. Πολλά ωραία τραγουδί. Θα σας το παίξω, διότι είναι η Μελίνα Μερκούρη. Το άκουσα προχτές και έχει χρόνια να τα ακούσω και άρεσε μου πολλά.

Μάλιστα. Πρώτη εκτέλεση ήταν η Μελίνα Μερκούρια, αυτό που ακούσαμε, το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη φυσικά. Είχε και άλλων τίτλων, «Φέδρα αγάπη μου». Τους στίχους ο Γιάννης Θεοδωράκης, τώρα αρφός του Μίκη, δεν ξέρω, μπορεί, ίσως, πάντως. Πολλά καλών τραγούδι. Να μην ξεχάσουμε έτσι σήμερα, 9 του μηνός, στην Κύπρο το 64, ίσα, που δεν το αθυμούμε, είμαστε μητσί. Το λοιπόν, έγινε και η μάχη της Τηλυρκάς, η μάχη των κοκκίνων, σημειώθηκε στις 9 Αυγούστου του 1964 μετά από έντονες συγκρούσεις. Η τουρκική αεροπορία πραγματοποίησε σφοδρούς βομβαρδισμούς στην περιοχή. Το πρωί της 9ης Αυγούστου οι βομβαρδισμοί έπληξαν τα χωριά Παχίαμος και Πύργος. Το λοιπόν, και μπήκε η ΟΗΕΜ στη μέση, το Συμβούλιο Ασφαλείας φυσικά εξέδωσε ψήφισμα στις 9 Αυγούστου, ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός, αποτρέποντας έναν γενικευμένο πόλεμο. Μάλιστα. Ήταν τότε και συνήθως και σαν σήμερα, να σας το πω τώρα, αν το εύρω. Χαθήκα συντα... Ναι. Το 1956, έτσι σήμερα, αποχωνίζονται στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας από τις αγγλικές αρχές, λαμπρών να τους κάψει, της κατοχής φυσικά, οι αγωνιστές της ΕΟΚΑΣ, ο Ανδρέας Ζάκος, 25 χρονών, Χαρίλαος Μιχαήλ, 21 χρονών και ο Ιάκωβος Πατάτσος, 22 χρονών. Αθάνατα αυτά τα παιδιά που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Και ακόμα η πατρίδα μας είναι ελεύθερη. Τέλος πάντων, θα σας παίξω το Γιάννη Διονυσίου, διότι κοντεύει η ώρα μας. Και ο Αστέρης Κωνσταντίνου, θα κοροϊδέψω τον καιρό, όπως μας κοροϊδεύει και εμάς ο καιρός.

0: σαν να ήταν ψέμα.
1: Μάλιστα, ο Γιάννης Διονυσίου, τραγούδι του Αστέρη Κωνσταντίνου, θα κοροϊδέψω τον καιρό. Και τι ωραίο μπουζουκάκι ακούσαμε για μένα, ολοκάθαρον, καμπανέλα. Ποιος το παίζει, ο Βασίλης Καρακάνης. Να μου έχουμε, να μας 8 λεπτά, να σας πω. Πάμε στις γιορτές σήμερα. Λοιπόν, είπαμε του Αποστόλου Μαθαία, Μαρτύρων Αλεξίου, Δημητρίου, Ιακώβου, Ιουλιανού, Ιωάννου, Λεοντίου, Μαρκιανού, Πέτρου, Φωτίου, Μαρίας, Μάρθας, της Πατρικίας, των διάτιων εικόνων του Σωτήρος Χριστού, Αθλησάντων και Αντωνίου και Αλεξανδρέως. Μάλιστα. Οσίων Ψώη και Γερμανού, Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και έβρεση της Αρχιεπισκόπου εικόνος Χριστού. Μάλιστα. Άτε, πάμε να παίξουμε άλλο κανένα τραγουδάκι. Ιουλία Καραπατάκη, πριν κανένα μήνα τούτον. Τσουνούρκο. Τζούρα Ελευθερίας.

Μάλιστα. Ιουλία Καραπατάκη, Τζούρα Ελευθερίας, πολλά ωραίο τραγουδάκι φυσικά. Έχετε για διαφωνάτε, εμπειράζει, εγώ παπάς, εγώ ταντάς, παίζω ό,τι τραγούθηκε θέλω, δικαίωμα μου, ναι. Τέλος πάντων, είπαμε, τι να σας πω άλλο, καμιά δυο λεπτομέρειες, που δεν το ξέρα ότι έκαμε το 1173, αρχίζει και κατασκευάζεται από τον αρχιτέκτονο Μπονάνο Μπιζάνο το καμπαναριό του καθεδρικού ναού της Πίζας. Θα ολοκληρωθεί 200 χρόνια αργότερα και θα μείνει στην ιστορία ως ο κεκλειμένος πύργος της Πίζας, επειδή από την αρχή της κατασκευής του παρουσίαζαν γκλίση και χτίσαν το. Άκου, η Ιταλή τώρα. Το λίγο να το κάνουν κανένας άλλος, εντάξει, αλλά η Ιταλία, πού να κάνουμε έτσι λάθος. Το λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Υπογράφεται ανάμεσα στην Αγγλία και στον Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου η Σύμβαση της Αλεξανδρίας το 1828, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εκκαινήσεως της Πελοποννήσου από τα στρατεύματα του Ιμπραχήμ. Και κάπου δαμέ, αγαπητοί μου ακρατές, να σας αφήγω, να πάτε στο καλό. Σας ζαλίσαμε αρκετά σήμερα, μείνετε όμως, διότι έχουμε την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα μετά από μένα. Και μετά, δεν ξέρω ποιος θα το κάνει σήμερα, και μετά η Ελληνική Ιερά Μητρόπολη. Γι' αυτό μείνετε σας, παρακαλώ, μη φύγετε. Ο καιρός μας δεν επιτρέπει να πάτε να κάνετε τίποτα άλλο. Μείνετε δαμέ. Εγώ θα άλλαξα έναν τραγούδι. Α, αγαπάτε τον πλησίον σας και τη γειτόνισσα σας, να μην τη ξεχάσουμε τη γειτόνισσα. Και αν είπαμε, αν είναι η Ιαπωνέζα, δώστε και μια αγκαλιά, θα σας παρεξηγήσει καθόλου. Η Ιαπωνέζα, είπαμε. Παίξαμε την Ιουλία Καραπατάκη. Το λοιπόν, όσοι είναι καλά, περαστικά σας, γλίγορα η ανάρρωση να έχετε. Αυτά ήταν να σας πω. Με το καλό να βρεθούμε την άλλη Κυριακή. Να σας αφήκω με τον Πασχάλιν Τερζίν, Δικαίωμά μου. Γι' αυτόν όποιος θέλει να κάνει το ράδιο, να έρχεται να το κάνει και να παίζει ό,τι θέλει. Ελληνικά, είπαμε. Μόνο. Τέλος πάντων, Πασχάλιν Τερζίν, Δικαίωμά μου. Μέχρι να ξαναβρεθούμε, έχετε γεια.